0: Ο Αποστόλης σας χαίρεται, καλό κέφι και καλή ζωή, και να ακούγεται το 8CCC ράδιο σταθμός 102.1 FM εδώ στο Alice Springs.
1: This one's an F, bro. This is a little song called The Dry Riverbed, and it's